Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Καταρχάς, είσαι πολύ όμορφη, Μελίνα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα!

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ, είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ηθαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

και σφέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι. Παλιός ίσον πείρα. Και η πείρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θα στα χάπια σου.

0: νέος, προσχή.
1: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Μαλακτικά Σουπλίν μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.

Κωστή Καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0

0: Κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ηθαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζη Χριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Το Live Casino της Interbetter έχει κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα μόνο 2,37. Sunny Pants και πάνες επτόνα σε απίστευτες τιμές. Και με αγορές προϊόντων Dove, Ultrex, Skip, αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα. Έτσι με μια αίσθηση υπνηλίες θα έλεγα. Σήμερα και οι δύο εδώ μαζί.
1: Είναι αυτή η ωραία, η γλυκιά υπνηλία του καλοκαιριού νομίζω.
0: Αυτή. Εγώ εντωμεταξύ κοιμάμαι χωρίς air condition. Καλά. Έτσι, δηλαδή μπορεί να χωλιώσει τη ζέστη. Έτσι να κάνει μπάνιο στον υδρότα. Αλλά να κοιμάμαι. Δεν
1: Δεν σε επηρεάζει.
0: Δεν με επηρεάζει, όχι. Θυμάμαι κάτι ωραίους καλοκαιρινούς ύπνους παλιότερα. Ναι. Που έκλειναν 24 ώρο.
1: Τι έκανες?
0: Αυτό. Να έχεις κοιμηθεί 12 ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μιλάμε τώρα στην εξοχή, ψηλά πάνω, οξυγόνα και έτσι. Έτσι, να έχεις ξυπνήσει 2 ώρα το μεσημέρι. Ναι. Για πρωινό. Και 3-4 να ξανακοιμάσεις μέχρι τις 6-7. Πώς το βλέπεις αυτό? Το έχω κάνει και αυτό.
1: Χάσιμο χρόνο βασικά είναι, το βλέπω.
0: Είναι, αλλά το έκανα και αυτό. Μια φορά έγινε, εντάξει. Καλώς ορίσατε και σήμερα το Πέμπτη, στην προτελευταία μέρα του Ιουλίου. 30 Ιουλίου σήμερα. Επιβαλή, Κοσμάς και Δρομάδος εδώ, καλώς ορίσατε.
1: Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, θα τις περάσουμε παρεούλα. 30 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο μας και γιορτάζουν ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλουανός. Διεθνής ημέρα φιλίας.
0: Φιλίας.
1: Φιλίας.
0: Οκ. Okay. Το κρατάμε αυτό. Είναι οι μέρες που υπάρχει ένα πηγενέλα, ρε παιδί μου, με τις άδειες.
1: Ένα έτσι, είναι
0: πέμπτη και 30 του μήνα. Εντάξει, είναι σημαδιακό αυτό. Αύριο δηλαδή, Παρασκευή 31, καταλαβαίνεις. Υπάρχει ένα πηγενέλα.
1: Αύριο είναι που θα γίνει.
0: Για τις διακοπές.
1: Κακός χαμούλης.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Επιβαλή Κοσμάς και Δρομάδος. Με μουσικές, με διάφορα. Εκτός επικαιρότητα συνήθως. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, αυτός ο Αύγουστος που έρχεται είναι μαγικός.
1: Ονειρικός, ανεπανάληπτος.
0: Ναι, ναι, για αυτούς που αγαπάνε τον James Bond. Τη σειρά ταινιών. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί τώρα τον Αύγουστο θα περάσουν casting αυτοί οι υποψήφοι ηθοποιοί που έχουμε ξαναπεί εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή και τα διαβάζουμε κιόλας. Έτσι, μέσα στον Αύγουστο θα βρούνε. Θα γίνει το casting.
1: Έχεις κάνει αίτηση, έχεις στείλει βιογραφικό.
0: Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, είναι μεταξύ, λέει, 7 και 10 ανθρώπων. Αντρών.
1: Ναι.
0: Ηλικία τους από 29 ως 44, με μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλεχθεί άνθρωπος προς τις μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή προς το 40-44 παρά να είναι το 29. Λέει. Και λογικό το βρίσκω. Έτσι, κανονίστε την πορεία σας, ρε μάλια, μην μου ξαναβγάλετε κανένα Daniel Craig για James Bond, γιατί τώρα σε σχέση, ας πούμε, με τον Roger Moore ή τον Sean Connery, ήταν γατάκι ο συγκεκριμένος. Ναι. Εντάξει, τα πήρε τα λεφτά, χάρηκε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, διαβάζω διάφορες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Καταρχήν, το έχει αγοράσει η Amazon τα τελευταία χρόνια. Όλες αυτές τις ταινίες τις έχει αγοράσει η Amazon και θεματολογικά όλο το James Bond πλέον. Ναι. Έτσι, οπότε η Amazon είναι η υπεύθυνη.
1: Okay.
0: Για όλα αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Η Amazon όμως λέει ότι έχει δώσει δισεκατομμύρια για να αγοράσει και τα δικαιώματα και τις ταινίες του James Bond και έχει μεγάλη αγωνία στο επόμενο, στην επόμενη ταινία του James Bond που ετοιμάζουν σιγά σιγά και γίνεται το casting τον Αύγουστο, τώρα σε λίγες μέρες ξεκινάει, από ό,τι διαβάζουμε, να είναι όλα καλά έτσι ώστε να έρθουν τα λεφτά πίσω.
1: Έχουν αγωνίες.
0: Εγώ βέβαια να σας πω την αλήθεια, όποτε υπάρχει μεγάλη αγωνία και τρέμουλο, δεν πετυχαίνεις πάντοτε το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι όταν έχεις αγωνία να σου βγουν τα λεφτά, οπότε χαλαρά. Λοιπόν, το 29-44 ετών το είπαμε ότι είναι ένα, ας πούμε, ένα όριο.
1: Ένα στοιχείο.
0: Ένα στοιχείο. Το επόμενο στοιχείο είναι κλασικό. Πρέπει να έχει καταγωγή βρετανική ο ηθοποιός. Όπως καταλαβαίνουμε.
1: Και από τη μάνα και από τον πατέρα ή φτάνει.
0: Δεν ξέρω, λέει καταγωγή. Τώρα τη μάνα και πατέρα. Πρέπει να φαίνεται βρετανός ο άντρας αυτός. Λοιπόν, επίσης νομίζω ότι δεν θα διακινδυνεύσουν να βάλουν μαύρο. Έτσι που λέγανε παλιά, ούτε γυναίκα James Bond που λέγανε. Θυμάσαι που τα λέγαμε αυτά παλιότερα.
1: Ναι, ναι,
0: και λέγαμε
1: ναι.
0: Καλύτερα να κάνουμε μια καινούρια ταινία που να είναι μια γυναίκα που να κάνει το ίδιο. Δεν χρειάζεται να το πούμε James Bond και να είναι γυναίκα.

0: Αχ, καλοκαιράκι. Και τελειώνει και ο Ιούλιος αύριο.
1: Αχ, καλοκαιράκι.
0: Και τελειώνει και η εβδομάδα και εμείς έχουμε αρχίσει και μαζώνουν τα φίδια για διακοπές.
1: Σαζώνουν τα φίδια.
0: Έτσι, αλλά εμείς εδώ θα είμαστε. Όλο το καλοκαίρι επιβαλλήκος μας και τραμάδος. Εδώ, κανονικότατα, προς το παρόν πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Θα πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Γιατί έχουμε και πολλά να συζητήσουμε, έχουμε και πολλά να πούμε, φυσικά μακριά από τις κακοταπιές.
0: Φυσικά έχουμε και σαν σήμερα, στην επιστροφή.
1: Έλα μωρέ και εσύ.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90

0: που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Είναι 30 του μήνα.
1: 30 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κοσμάς και Δραμάδος επιβάλλει εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή όλο το καλοκαίρι εδώ. Με μουσικές, με παρεούλα, για σένα που εργάζεσαι εκεί έξω, για σένα που πηγαίνεις εκδρομή και διακοπές και είσαι στο αυτοκίνητο. Έτσι, καλές διακοπές. Εφόσον είσαι στα μέρη μας.
1: Να περνάς υπέροχα εδώ που μας ήρθες.
0: Mm-hmm. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 30 Ιουλίου το 1797,

είχαμε επανάσταση των ποπολάρων στη Ζάκυνθο και ένα τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάληξη της Ενετοκρατίας. 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. 1982 η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας. 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 30 Ιουλίου.

0: Εδώ στο στούντιο με καφεδάκι.
1: Εδώ και...
0: Έτσι. Και με προσέχει η Εύη, μου φέρνει καφεδάκι. Ζεστό.
1: Ιδέες, ιδέες.
0: Τι καλά, τι ωραία.
1: Ζεστό. Την επόμενη φορά
0: ζεστό, εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει ο ελληνικός ο ζεστός. Τι να κάνουμε
1: εξήγησε
0: τώρα.
1: Εξήγησε το όμως, γιατί όταν ξεκινάς καλοκαιράκι και η Εύη μου φέρνει ζεστό καφέ, μπορεί άλλος να πει ότι σου κάνω γυμνάσια.
0: Όχι, όχι, όχι. Εμένα μου αρέσει, το είπα.
1: Λοιπόν, έλεγες προηγουμένως, μας ζώσανε τα φίδια. Έτσι. Και πάμε έτσι σε ένα πάρα πολύ δημοφιλές θέμα του καλοκαιριού. Τα φιδάκια.
0: Παιδιά, τα φιδάκια στην εξοχή όμως.
1: Τα φιδάκια εννοείς. Στην εξοχή.
0: Έχω
1: στην
0: και
1: εξοχή
0: ιστορία
1: και
0: να σου
1: στην
0: πω.
1: Πόλη. Ναι. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Έχω να σου πω.
1: Βγαίνουν και μέσα
0: έχω,
1: στην
0: έχω
1: πόλη.
0: Φρέσκο πράγμα να σου πω και γι' αυτό.
1: Είδα τις προάλλες. Γενικά έχω μπει σε κάποιες ομάδες που είναι αναγνώρισης των ερπετών. Γιατί θέλω να έχω μία εικόνα. Υπάρχουν τριγύρω μας, ζούμε όλοι μαζί τέλος πάντων.
0: Με τα φίδια.
1: Οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε ποια είναι τα επικίνδυνα και ποια είναι εκείνα τα οποία δεν πρόκειται να μας πειράξουν και δεν πρέπει να τα πειράξουμε για κανένα λόγο. Και σε μία από αυτές τις ομάδες προσφάτως ανέβασε ένα μέλος φωτογραφία. Είναι σε ένα χωριό με την κόρη του. Η κόρη του έχει πάρει μία παιδική φωτογραφική μηχανή και πάει «Μπαμπά, μπαμπά, κοίτα, έβγαλε φωτογραφία ένα φιδάκι». Και ήταν μία ωραιότατη οχιά, τραβηγμένη από πολύ κοντινή απόσταση.
0: Μια χαρά η κόρη όμως, έτσι, δεν μασούσε τίποτα.
1: Πρέπει κάπως να ενημερώσουμε
0: η άγνοια
1: όμως
0: είναι. Η άγνοια
1: τα παιδιά.
0: Είναι. Έτσι.
1: Για τα φίδια να κρατάνε τις αποστάσεις, κάπως πρέπει να το βρούμε.
0: Εμείς στα σχολεία.
1: Τα σχολεία
0: για όλα,
1: όλα
0: τα σχολεία, εκεί
1: κάποια
0: φταίνε.
1: Κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνουμε κι εμείς.
0: Εφόσον δεν γίνεται δουλίτσα στο σπίτι πλέον, τα σχολεία φταίνε.
1: Δεν γίνεται ρε παιδιά, πρέπει και εμείς να ενημερώνουμε, κάπως να το δουλέψουμε, κάπως να τα εξηγήσουμε. Και επίσης να πω ότι υπάρχουν στην αγορά, μπορείτε να ρωτήσετε και κάποιο γεωπόνο, νομίζω από τέτοια καταστήματα συνήθως τα προμηθεύεσαι αυτά, κάποια αποθητικά για τα φίδια, τα οποία είναι ασφαλή και για κατοικίδια και μπορείς να τα τοποθετήσεις περιμετρικά του σπιτιού σου για να μην μπαίνουν μέσα τα φίδια.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Προηγουμένως να σου πω, επειδή λέγαμε για φίδια και σου λέγα για μια φρέσκια ιστορία που έχω. Έχω λοιπόν μια ιστορία. Έτσι, είναι μερικοί, ρε παιδί
1: με
0: μου,
1: τον που... κακό τον όφη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω πού τη βρίσκουν έτσι την, το χαριτωμένο. Πώς βάζουν χρυσόψαρα, πώς έχουν σκυλιά στο σπίτι ή γατιά. Ένας τώρα, έτσι σε μια πολυκατοικία. Εδώ μιλάμε τώρα, όχι αλλού, όχι σε μια ξένη χώρα. Έτσι, μέσα σε πολυκατοικία φιλούσε στο σπίτι του σε ενιδρίο μέσα, τύπου ενιδρίο με γυάλινο,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ένα βόα, ξέρω κι εγώ. Ένα από τα μεγάλα τα φίδια, τα επικίνδυνα. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό, ρε παιδιά, είναι, δεν έπρεπε να απαγορεύεται κανονικά. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια μέρα ο ιδιοκτήτης ξέχασε έτσι, να
1: ανοιχτό
0: κλείσει
1: το καπάκι.
0: Σωστά. Ανοιχτό, όχι, αλλά δεν έκλεισε σωστά το καπάκι. Και έφυγε στη δουλειά του. Έφυγε ο άνθρωπος στη δουλειά του. Το φίδι βρήκε το καπάκι μισάνοιχτο και το έσπρωξε και βγήκε, πήγε βόλτα μέσα στο σπίτι και κάποια στιγμή πήγε από το φωταγωγό και βρέθηκε τρεις ορόφους, έτσι παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μπήκε μέσα στο σπίτι κανονικά των ανθρώπων.
1: Και
0: με,
1: με
0: γυναίκα η οποία κοιμότανε και ξύπνησε στο κρεβάτι της και είδε το φίδι δίπλα. Δηλαδή πραγματικά...
1: Το οποίο της έπαιρνε τα μέτρα, ας πούμε.
0: Το φίδι δεν έκανε κάτι, αλλά τώρα για φαντάσου να κοιμάσαι εσύ στο σπίτι σου και να ξυπνήσεις και να βρεις ένα βόα δίπλα σου. Είναι... Έμενε μόνη της η γυναίκα μέσα στο σπίτι, ας πούμε. Μιλάμε, εντάξει, θα τα είχαμε κάνει πάνω μας, όπως και να έχει.
1: Λάκα κάνεις, εννοείται.
0: Δηλαδή, εδώ βρίσκεις μια κατσαρίδα, ας πούμε, δίπλα σου ή οτιδήποτε, ένα ποντίκι, ξέρω και τρελαίνεσαι. Τώρα να βρεις ένα βόα. Να σου πω, δεν ξέρω.
1: Είναι βόας, δεν
0: ναι,
1: είναι κροταλίας.
0: Κανονικά έπρεπε να απαγορεύονται αυτά, όλα αυτά τα επικίνδυνα. Έτσι.
1: Στο μεγάλο σεισμό της Αθήνας, δεν θυμάσαι τι πανικός είχε επικρατήσει σε όσους είχαν τέτοια...
0: Δεν έχω στο μυαλό μου.
1: Έτυχε να έχω γνωστούς μου που είχαν τέτοιου τύπου κατοικίδια και έσπασαν αρκετές προθήκες. Και κυνηγούσαν στις πολυκατοικίες.
0: Έπρεπε να απαγορεύεται, εγώ
1: ταρατούλες,
0: το λέω.
1: Ταρατούλες, είναι... φίδια.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να φυλάς σκορπιούς και σκορπιούς.
1: Γιατί...
0: Σκορπιούς, μέσα στο σπίτι.
1: Και ποντίκια, γιατί κάποιοι εκτρέφανε και ποντίκια για να μπορούν να ταΐζουν τα φίδια. Οπότε όλα αυτά σπάσανε και αρχίσανε τα φίδια να κυνηγάνε τα ποντίκια στο σπίτι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα Πέμπτη. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις τώρα στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Έτσι επικοινωνούμε κανονικά και τώρα.
1: Καλά, ναι.
0: Επιστρέφουμε.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική, μετά το διάλειμμα. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Έτσι που είναι μέρες διακοπών πλέον, 30 Ιουλίου σήμερα.
1: Καλώς μας ήρθατε γενικότερα.
0: Βεβαίως,
1: βεβαίως. Να περνάτε όμορφα.
0: Βεβαίως. Εννοείται, κανονικότατα εδώ έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι. Λοιπόν, όπως η εκδίκηση του τουρίστα.
1: Γιατί όταν χρεώνεις τα καραβίσια που λέγαμε πριν, είναι λογικό και ο τουρίστας να εκδικηθεί.
0: Ναι, αλλά για άλλους λόγους όμως.
1: Α, μάλιστα. Έτσι,
0: για το λόγο ότι αυτό που συμβαίνει, ρε παιδί μου, και στα ξενοδοχεία, αλλά και στις παραλίες, που ξυπνάνε το πρωί 6 ώρα και πάνε και πιάνουν τις ξαπλώστρες στα ωραία σημεία με τις πετσέτες τους και μετά πάνε και ξανακοιμούνται και ξυπνάνε 11 η ώρα. Αυτό γίνεται και στα ξενοδοχεία που καμιά φορά δεν φτάνουν οι ξαπλώστρες για όλους αυτούς που είναι μέσα στο ξενοδοχείο γύρω-γύρω από τις πισίνες, αλλά είναι και στις παραλίες. Λοιπόν, τώρα αυτό που διαβάζουμε εδώ είναι ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι για να τους εκδικηθούν όλους αυτούς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο άλλος χαλάει τις διακοπές του και ξυπνάει 6 ώρα για να βάλει πετσέτες. Εσένα τι σε πειράζει? Έπιασε ωραία ξαπλώστρα με ωραία ομπρελίτσα. Τέλος πάντων, πήγε και έριχνε τις πετσέτες φαγουρόσκονη. Συστηματικά, κανονικότατα. Έτσι, Βρετανός στη Μαγιόρκα το έκανε αυτό. Ξυπνούσαν οι άλλοι την αυγή, βάζαν τις πετσέτες τους, περνούσε ο Βρετανός τουρίστας, έριχνε τη φαγουρόσκονη.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτά είναι.
1: Εμένα υπάρχει κάτι άλλο που με εξοργίζει.
0: Εκδίκηση.
1: Υπάρχει κάτι άλλο που με εξοργίζει. Προλαβαίνω να σου πω ή να σου πω μετά?
0: Κανονικά, προλαβαίνω.
1: Ωραία.
0: Γιατί
1: υπάρχει
0: μας κυνηγάει
1: άλλο...
0: κανείς.
1: Ναι, ο χρόνος. Είναι τα τραγούδια, οι διαφημίσεις, να προλάβουμε όλα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό που με εξοργίζει είναι όταν υπάρχουν σε μια παραλία, για παράδειγμα, δημοτικές ομπρέλες. Έχει τοποθετήσει ο Δήμος κάποιες ομπρέλες.
0: Και κάθεται οι άλλοι από κάτω. Γιατί, μια χαρά.
1: Ναι. Και πάνε κάποιοι και βάζουν δικές τους ξαπλώστρες με πετσέτες. Και τις αφήνουν όλη μέρα μέχρι τη στιγμή που θα τους έρθει να κατέβουν στην παραλία.
0: Το ίδιο πράγμα είναι αυτό. Είναι, μένουν γύρω-γύρω αυτοί. Μένουν γύρω-γύρω.
1: Εμένα αυτό με εκνευρίζει όμως.
0: Γιατί, παιδί μου, μένουν γύρω-γύρω. Είναι το σπίτι τους απέναντι. Τώρα σου λέει, είναι δικιά σου, εσύ που έρχεσαι από το διαόλυμα.
1: Δεν είναι δικιά σου ομπρέλα.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Αφού είσαι απέναντι.
0: Αφού είναι του Δήμου. Όποιο προλάβει είναι στο Δήμο. Τι λες τώρα, πας καλά.
1: Το βρίσκω άδικο.
0: Τι άδικο, αφού είναι του Δήμου και ο άλλος είναι το σπίτι του δίπλα, τι θα κάνει?
1: Εντάξει, και το δικό σου το σπίτι μπορεί να είναι 300 μέτρα πιο πέρα.
0: Όποιος προλάβει, όποιος προλάβει. Κάτσε εκεί το βράδυ.
1: Δεν σέβεσαι βάλε... τίποτα. Όχι, παιδί μου, μία σου λέω ότι σε αφήνουν όλη τη νύχτα. Κάποιοι βάζουν και τις μεντόλιθους μαζί.
0: Μια χαρά, καλά κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι. Δεν πληρώνουν αυτοί δημοτικά τέλη?
1: Και εσύ που μπορεί να μένεις 500 μέτρα παραπέρα.
0: Όποιος προλάβει, όποιος προλάβει.

0: Γίνεται χαμός με τις ομπρέλες, βέβαια. Έχουμε δει και ξύλο.
1: Καλή,
0: το τελευταίο
1: ναι.
0: καιρό, έτσι.
1: Καλή,
0: είναι,
1: ναι.
0: είναι ο πολιτισμός, είναι απίστευτος. Προχωράμε εμείς σαν ανθρώπινο είδος. Προχωράμε, πάμε, στέλνουμε στη Σελήνη τώρα κόσμο, στον Άρη τώρα. Είναι δυνατόν
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Παιδιά,
0: άσχετα άμα πλακώνονται για μια ομπρέλα,
1: τώρα
0: είναι άλλο
1: που
0: θέμα.
1: Είπε, πλακώνονται για μια ομπρέλα. Οι καυγάδες στις παραλίες είναι απίστευτοι. Άλλο ήθελα να πω, άλλο θα σε πάω τώρα.
0: Έτσι, πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Από
1: πέρσι
0: μια γάτα που δεν ζει, για
1: λεγγένε. Πέρσι το καλοκαίρι είμαι με το παιδί, με το γιο μου. Τότε ήταν 7,5-8 χρονών, ξέρω εγώ. Είμαστε σε μια παραλία, οικογενειακός. Ξαφνικά αρχίζουμε να ακούμε φασαρία, ακούμε αυτό. Είναι δύο γυναίκες και ένας άντρας και πλακώνονται γιατί η μία γυναίκα είχε σκυλάκι, η άλλη γυναίκα της έλεγε πάρ' το από εδώ, κάτι τέτοιο. Και καταλήξανε, παιδιά, στο μαλλιοτράβηγμα, στις γρατζουνιές, στα χαστούκια, στην παραλία τώρα.
0: Ναι,
1: και μιλάμε για γυναίκες και ο άντρας άνω των 50. Όλο αυτό το παρεάκι, έτσι.
0: Τι να γίνει.
1: Ο μικρός έχει και θυμάται, και όποτε θέλει να αναφερθεί σε αυτή την παραλία, μιλήσει σε εκείνη την παραλία που πλακώνονται.
0: Που τσακωνόντουσαν.
1: Όχι τσακωνόντουσαν, που πλακώνονται.
0: Α, γενικά,
1: το
0: και τώρα δηλαδή,
1: ότι άμα πάμε εκεί θα δούμε καυγά.
0: Ωραίο, ωραίο, είναι ωραίο.
1: Είναι αυτό, εγώ, να έκανα όμως, θέαμα.
0: Εγώ έκανα όμως την. Κοίταξε να δεις. Εφόσον οι ξαπλώστρες και η ομπρέλα πλέον κοστίζουν σε αρκετά μέρη, ειδικά τον Αύγουστο. Αν πας τον Αύγουστο, στα περισσότερα μέρη, από εκεί πέρα που ήταν Δευτέρα, Παρασκευή, δωρεάν και ό,τι πάρεις και μόνο Σαββατοκύριακο χρέωση, τον Αύγουστο είναι χρέωση. Και μια
1: πάρε,
0: χρέωση η οποία
1: ναι.
0: είναι άστα να πάνε καλύτερα. Έτσι, έκανα την έρευνα αγοράς. Μπορείς να πάρεις για δύο άτομα, βέβαια, αυτό. Δύο ξαπλώστρες, γιατί εγώ θέλω ξαπλώστρες, δεν θέλω καρέκλα, δεν μου αρέσει καρέκλα. Δύο ξαπλώστρες. Εντάξει, όχι και οι πιο άνετες, αλλά ξαπλώστρες. Κάθεσαι εκεί, βάζεις και την πετσετούλα σου, μια χαρά, μια ομπρέλα. Είσαι μια χαρά γύρω στα 90 ευρώ, φαρδιά.
1: Για να τα έχεις δικά σου, εννοείς.
0: Για να είναι δικά σου,
1: ναι.
0: Το μόνο είναι ότι πρέπει να το κουβαλάς. Κατάλαβες, αλλά μπορείς να τα κουβαλήσεις και να τα βάλεις σε ένα πολύ ωραίο ήσυχο μέρος και όχι μέσα στον πανικό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και να τα έχεις και του χρόνου. Ή να τα έχεις, ας πούμε, σε μπάνιο που θα κάνεις σε ένα άλλο μέρος του, παιδί μου, μακριά από τις διακοπές σου κάποια άλλη στιγμή.
1: Εμείς ακριβώς λόγω του όγκου το έχουμε κάνει αυτό, αλλά έχουμε τα καρεκλάκια εκείνα που είναι
0: καρέκλες.
1: Τύπου κάμπινγκ.
0: Καρέκλες, ναι, αυτό.
1: Ναι,
0: ξαπλώστρες κάμπινγκ είναι και αυτές.
1: Μαζεύονται πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο μικρός όγκος και τα μεταφέρεις και πιο ελαφριά, βέβαια. Έτσι.
0: Πάντως θέλω να πω ότι με 90 ευρώ βολεύεται άνετα ένα ζευγάρι και όχι για ένα καλοκαίρι.
1: Και ο σκελετός αλουμινίου είναι πολύ πιο ελαφρύς.
0: Ναι, και αν προσέχεις θα τα έχεις για χρόνια. Και στους άλλους να νοικιάζουν με 50 και 100 ευρώ την ημέρα, ας πούμε.

0: Η κατάσταση είναι κουρουμουντού, το έχουμε πει εδώ σε αυτήν την εκπομπή πάρα πολλές φορές. Έτσι το περιγράφουμε κιόλας, το βλέπετε. Έτσι κουρουμουντού και η εκπομπή. Ο συνήθως εδώ.
1: Τι να κάνουμε,
0: και αυτό το καλοκαίρι μαζί. Εύη Βαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις. Και τώρα και μετά την εκπομπή στα social media, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλίκος μας και Δραμάδος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Επιστρέφουμε γιατί έχω κάτι το
0: έχεις
1: οποίο
0: κάτι.
1: Εσένα νομίζω θα σε κάνει να νιώσεις κάπως. Θα σου προκαλέσει
0: κάπως
1: κάποια συναισθήματα.
0: Θετικά ή αρνητικά. Θετικά ή αρνητικά, τι εννοείς?
1: Θα δούμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Μαλακτικά Σουπλίν μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
4: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
5: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατά 9 ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Πέμπτη, είναι 30 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, εδώ στο στούντιο εμείς, μια χαρά καλοκαιρινότατη.
1: Καλοκαιρινότατη, βεβαίως, δεν το συζητώ.
0: Αν και ζεστός ο καφέ σήμερα, ο δικός μου.
1: Εσύ μου τον ζήτησες.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει ο ελληνικός. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, Κοσμά, πόσες μέρες έχουμε για τα Χριστούγεννα?
0: Πολλές.
1: Στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα έχουν διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, αν έχεις δει τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα τσότσια.
0: Ναι, το είδα.
1: Βέβαια. Στολίζουν χριστουγεννιάτικα οι άνθρωποι. Μπορεί να έχει καύσωνα, μπορεί να έχει καλοκαιρινό τουρισμό, μπορεί, αλλά πρέπει να αρχίσεις από τώρα να στολίζεις χριστουγεννιάτικα για να είσαι έτοιμος στα Χριστούγεννα.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα είναι θέμα συνήθειας αυτό. Εάν έχει συνηθίσει τον Οκτώβριο να στολίζουν οι Βρετανοί και να αρχίζουν τις προσφορές της Χριστουγεννιάτικης τον Οκτώβριο, σιγά σιγά θα συνηθίσει και από τον Ιούλιο σε άλλες χώρες. Γιατί όχι?
1: Γιατί
0: δηλαδή
1: όχι?
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έτσι, βέβαια αυτό, επειδή το διάβασα, είναι λίγο για την αχρηστία του όλου συστήματος. Έτσι.
1: Αυτό του για να προλάβεις εκεί, να είσαι έτοιμος.
0: Γιατί χρειάζονται ειδικές καταστάσεις. Έτσι, δεν είναι κάτι φυσιολογικό να αποφασίσεις να στολίσεις το δέντρο ή να κάνεις κάτι άλλο μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή, έτσι ώστε να είσαι το Νοέμβριο έτοιμος. Έτσι χρειάζεσαι πολλή δουλειά.
1: Έτσι, πολλή δουλειά.
0: Πολλή δουλειά. Οπότε ξεκινάς από, τον Ιούλιο. Ναι. Γιατί όχι?
1: Μήπως να,
0: κοίταξε να δεις,
1: το σκεφτούμε και εμείς από το... Εγώ έχω άλλη απορία.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Δεν έχουμε να σκεφτούμε τίποτα, γιατί εμείς είμαστε ως χώρα πολύ πιο μπροστά από άλλους.
1: Γιατί καταρχήν, πάντα τελευταία στιγμή το προλαβαίνουμε.
0: Όχι. Καταρχήν, αν κοιτάξεις στους μισούς δήμους της Ελλάδας, θα δεις πάνω εκεί πέρα στις κολόνες είναι τα Χριστουγεννιάτικα και σε περιμένουν. Δεν τα ανάβουν, δεν τα φωτίζουν, αλλά είναι εκεί, δεν τα μάζεψε κανείς. Επίσης, πολλά σπίτια έχουν φώτα χριστουγεννιάτικα ακόμα. Δεν ξέρω αν τα έχεις πετύχει.
1: Αμέ, έχει υπάρξει και το δικό μου σπίτι.
0: Στις δικές μου τις γειτονιές, και τώρα που μιλάμε, το βράδυ μπορεί και στο ίδιο τετράγωνο το οικοδομικό να βρεις και δύο σπίτια με λαμπάκια χριστουγεννιάτικα. Κατάλαβες? Οπότε νομίζω ότι είμαστε πιο μπροστά. Δηλαδή τώρα δεν είναι λίγο κουραστικό όλο αυτό? Τώρα ξαναμπαίνεις στη διαδικασία τον Ιούλιο να βάζεις φωτάκια χριστουγεννιάτικα στην Τεπάλμα, στη Μαγιόρκα. Για ποιο λόγο τα βγάζεις δηλαδή, για να τα ξαναβάλεις τον Ιούλιο? Άστα εκεί πέρα να υπάρχουν.
1: Εγώ έχω μια άλλη απορία, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τώρα με όλες αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες,
0: αν λιώνουνε τα
1: λαμπάκια, αυτά τα καλώδια και αυτά τα υλικά είναι φτιαγμένα για να αντέχουν σε δρυμή ψύχος, να είναι σε άλλη
0: φάση.
1: Δεν
0: νομίζω, γιατί νομίζω ότι είναι λίγο πιο σκληρογυμμένα αυτά τα υλικά. Έτσι, δοκιμασμένα δηλαδή σε υψηλές θερμοκρασίες για να μην παίρνουν. Κάποια τα οποία είναι πολύ μαϊμού μπορεί να λιώσουν, αλλά αυτά που είναι εκεί πέρα έξω τα έχουν σκληραγωδηθεί από μόνα τους.
1: Εσύ ξέρεις καλύτερα.

0: σφάζονται στις παραλίες οι λουόμενοι για τις ομπρέλες και για τις θέσεις και δεν ξέρω κι εγώ γιατί.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ και εβδομάδες σφάζονται και οι ψαράδες με τους λαγοκέφαλους. Ακόμα καλά, και για ένα λαγοκέφαλο γίνεται σφαγή, σου λέει.
1: Μεταξύ του.
0: Μεταξύ τους ποιος θα μαζέψει περισσότερους λαγοκέφαλους για να πάρει τις αποζημιώσεις μετά.
1: Ποιο ικανός θα τους μαζέψει περισσότερους
0: λαγοκέφαλους. Τίποτα, σου λέει, αυτό το δίχτυ είναι δικό μου, φέρ' το εδώ πέρα. Όχι, λέει ο άλλος, εγώ είναι δικό μου, είναι δικά μου αυτά που ψαρεύτηκαν.
1: Συγγνώμη, δεν τρώγονται μόνο οι λαγοκέφαλοι μεταξύ τους, τρώγονται και οι ψαράδες μεταξύ τους, γιατί κυκλοφορούν και τέτοια βιντεάκια με λαγοκέφαλους που τρώνε ένα τον άλλο.
0: Εν τω μεταξύ, να προσέχετε και το άλλο το οποίο είδαμε να παίζει τις τελευταίες μέρες. Σκύλος που ήταν στην παραλία έτυχε να φάγει λαγοκέφαλο. Και πέθανε το σκυλί. Οπότε να τα προσέχετε και αυτά.
1: Έτσι. Το καημένο το σκυλί.
0: Δεν χρειάζεται τρόμος, δεν χρειάζεται φόβος. Πάντα υπήρχαν διάφορα είδη στη θάλασσα που κολυμπούσαν. Απλά μια προσοχή περισσότερη χρειάζεται, αυτό να έχουμε στο νου μας.
1: Κοσμά, μήπως έχεις διαβάσει, μήπως ξέρεις αν ισχύει ότι οι χελώνες, οι θαλάσσιες, τρώνε τους λαγοκέφαλους χωρίς να παθαίνουν τίποτα? Έχουν ανοσία.
0: Εγώ για τους καρχαρίες ξέρω ότι οι καρχαρίες τους βλέπουμε λίγο περισσότερο, γιατί είναι η τροφή τους οι λαγοκέφαλοι. Οπότε γι' αυτό μερικές φορές τους βλέπουμε περισσότερους φέτος. Τους κυνηγάνε τους λαγοκέφαλους.
1: Okay.
0: Είναι η τροφή των, η τροφή των καρχαριών είναι οι λαγοκέφαλοι.
1: Και τώρα που θα τους πάμε στους λαγοκέφαλους, τι θα κάνουν οι καρχαριές?
0: Εγώ λέω καλύτερα οι καρχαριές να μην τους κυνηγάμε, να τους αφήνουμε μπας και κάνουν δουλίτσα.

0: Τα μαζεύουμε σιγά σιγά από το στούντιο και φεύγουμε. Αυτό ήταν για σήμερα. Αποχωρούμε. Τέλος για σήμερα.
1: Τέλος για σήμερα.
0: Τέλος για σήμερα, αλλά αύριο, τελευταία μέρα του Ιουλίου, θα είμαστε εδώ κανονικότητα στη θέση μας. Είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου, είναι και Παρασκευή. Τελειώνει και η εβδομάδα, η εργάσιμη δηλαδή.
1: Μαγικό, μαγικό.
0: Έτσι, είναι αυτό που το Σάββατο ή την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Ή το Σάββατο θα γίνεται ο κακός καμός. Έτσι. Αλλά καλό είναι αυτό, να ευχαριστηθούν όσο γίνεται περισσότεροι τις διακοπές τους με όποιον τρόπο, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε πει ότι υπάρχει τεράστια αύξηση πωλήσεων στα είδη κάμπινγκ. Υπάρχουν μαγαζιά τα οποία δεν είχαν είδη κάμπινγκ και τώρα έχουν φέτος. Τα έχω τσεκάρει και αυτά. Καταλάβες.
1: Εδώ έρευνα αγοράς κοσμής κατρομάδος.
0: Ναι, βέβαια, και για τις ομπρέλες που λέγαμε. Έτσι, και για τις ξαπλώστρες ή τις καρέκλες που μπορείς να πάρεις. Και να είσαι λίγο πιο χαλαρός και άνετος, μπορεί να την βάλεις παντού. Την ξαπλώστρα. Λοιπόν, εμείς αύριο εδώ, Παρασκευιάτικο, στην τελευταία μέρα του Ιουλίου, θα είμαστε εδώ μαζί. Στο ραντεβού μας, κανονικότατα.
1: Άμα δείτε κανένα βανάκι να σταματάει, ξέρω εγώ, πάνω από την παραλία που είστε και να βγει ένας τύπος να φωνάζει. Εδώ οι γάλλες ομπρέλες, οι ξαπλώστρες.
0: Ναι, τι σημαίνει αυτό.
1: Θα είναι ο κατραμάδος.
0: Όχι, ρε, εσύ. Σιγά μην κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Το μοναδικό που μπορεί να τύχει είναι ένα βανάκι που θα βγάλει 2.000 και εκεί πέρα που θα είσαι στην ηρεμία σου και την ησυχία σου θα αρχίσει να παίζει μουσική.
1: Ναι, και θα ενοχλεί τον κόσμο. Κατάλαβες, τον κόσμο, τη φύση, τα πουλιά. Τέτοιος είναι.
0: Τα πουλιά τα ενοχλούμε. Λοιπόν, αύριο εδώ, για χαρά.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαβιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
3: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη. Πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις. Σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο. Κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν. Και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες. Και το απίστευτο μίξ Ανατολής. Δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζη Χριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2240-046-480.
4: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της 5ης 30 Ιουλίου του 2026. Καλώς ήρθατε σε μια πολύ πολύ καλοκαιρινή μέρα και πάλι εδώ μαζί. Αύριο θα έχουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στις τυχερές ημέρες του Αυγούστου που μπαίνει πανηγυρικά μεθαύριο για τον καθένα ξεχωριστά, αναφερόμενη και στις πλανητικές επιρροές. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα της 5ης, εδώ στην πρώτη τελευταία μέρα λοιπόν του Ιουλίου. Πάμε να δούμε με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα μας αφήσουν και λίγο άναυδους. Θα μιλήσουμε για την Ευρώπη, για απαγορεύσεις και πρόστιμα, για κανόνες σε παραλίες που πρέπει να γνωρίζουμε και βεβαίως τι ισχύει και στην Ελλάδα στις παραλίες, ποιοι κανόνες υπάρχουν που εμείς συνήθως περνάμε τα καλοκαίρια μας και τις περισσότερες φορές τους αγνοούμε. Αγαπημένο τραγούδι και επιστροφή σε πολύ λίγο εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα με το Σου Έχω Νέα σε πλήρη εξέλιξη.

Ευρώπη λοιπόν, απαγορεύσεις και πρόστιμα και μπορεί να ζούμε σε ονειρικές έτσι μέρες, σε διακοπές. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι αυξάνεται η πίεση από τον υπερτουρισμό σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης και υπάρχει και ένας μεγάλος κίνδυνος πλέον για τις παράκριες περιοχές, για το περιβάλλον δηλαδή των παράκτιων περιοχών, με πολλές παραλίες της Ηπείρου να έχουν ξεκινήσει για να θεσπίζουν όλο και πιο αυστηρούς κανονισμούς και για τους λόμενους. Για να αποφύγουμε λοιπόν κατάσχεση προσωπικών αντικειμένων, γιατί μπορεί και αυτό να γίνει, και καταβολή προστήμων, πρέπει να ενημερωθούμε για όλους τους κανόνες που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη και για την Ελλάδα γενικά, για τον εξοπλισμό μας στην παραλία, για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον όταν πάμε σε ευρωπαϊκές παραλίες. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, γιατί είναι και πάρα πολύ χρήσιμα.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ, νέα Πέμπτη σήμερα, 30η μέρα του Ιουλίου, και ασχολούμαστε με απαγορεύσεις σχετικά με νόμους που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη για τα καλοκαίρια μας, για τις παράκτιες περιοχές, για τις παραλίες. Πάμε να δούμε λοιπόν τις απαγορεύσεις σχετικά με τον εξοπλισμό της παραλίας. Ορισμένες παραλίες, πρέπει να σας πω, ότι απαγορεύουν τη χρήση εξοπλισμού για να προστατεύσουν το φυσικό τους περιβάλλον. Κάποιες από αυτές θα σας αναφέρω έτσι ενδεικτικά. Η παραλία στην Καραϊβική της Ιταλίας, που δεν είναι άλλη από τη Σαρδινία, η Πούντα Μολέντις, στην περιοχή Βιλαμίσιους, έχει επιβάλει περιορισμούς στη χρήση ομπρέλων, αλλά και σκηνών μέσα στην παραλία. Πρέπει να σας πω ότι ο δήμαρχος της περιοχής είχε αρκετά ανακοινώσει ότι μόνο άτομα άνω των 65 ετών και όσοι έχουν παιδιά κάτω των 10 ετών θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν στην παραλία αυτή είτε την ομπρέλα τους είτε τη σκηνή τους. Και μετά από πολύ έντονες αντιδράσεις, ο κανόνας αυτός άρχισε να τροποποιείται και ανά μία οικογένεια και ανά μία ομάδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα τοποθετείται στο σημείο που υποδεικνύουν οι υπάλληλοι της παραλίας και όχι όπου θέλει ο καθένας.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεφη.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

κανόνες λοιπόν σε παραλίες της Ευρώπης, που και εδώ υπάρχουν στην Ελλάδα, θα τα πούμε και αυτά, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στη Σαρδινία. Η παραλία Πελώσα. Οι κανονισμοί εκεί ορίζουν επισκέπτες που μπορούν να χρησιμοποιούν πετσέτες θαλάσσης μόνο αν τοποθετήσουν από κάτω χαλάκια, τα οποία συγκρατούν λιγότερη άμμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κανόνας αυτός θα εφαρμοστεί πιο αυστηρά φέτος, με τα πιθανά πρόστιμα να είναι 100 ευρώ και βέβαια επί τόπου. Αφήνουμε όμως τις γείτονες χώρες, αφήνουμε και τις πολύ τουριστικές περιοχές όπως η Ιταλία, η Σαρδινία και όλες αυτές και πάμε να δούμε αναλυτικά τι ισχύει στη χώρα μας, τι ισχύει στην Ελλάδα αναφορικά με απαγορεύσεις και με πράγματα που ίσως και δεν γνωρίζουμε και ισχύουν σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και σε κάποιες παραλίες για να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον.

Στην Ελλάδα λοιπόν, φίλες και φίλοι, εν έτη 2026, ντάλα καλοκαίρι, εν μέσω καλοκαιρινής ραστόνης και ισχύουν κάποιες έτσι, θα πω, κάποιοι κανόνες όπου φιλοδοξούν να θέσουν ένα τέρμα σε ξαπλώστρες και ομπρέλες εδώ στη χώρα μας, σε 251 παραλίες, δεν είναι και λίγες. Στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοιες παραλίες που δεν επιτρέπεται καμία μορφή κατασκευής, καθώς και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς ενοικίαση, αλλά και προσωρινές κατασκευές. Ειδικότερα, η χώρα μας έχει απαγόρευση, ώστε δεν μπορούμε ούτε να ενοικιάσουμε ομπρέλες, ούτε να βάλουμε ξαπλώστρες, σε 251 παραλίες ανά την επικράτεια, πολλές από τις οποίες αποτελούν θαλάσσιες περιοχές με προστασία Natura 2000.

Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, ποιες είναι οι περιοχές που δεν επιτρέπεται να στήσουμε σκηνή, να βάλουμε ομπρέλα, να βάλουμε ξαπλώστρα, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης της ακτογραμμής και αποκλείονται κάθε παρέμβαση, απεκλείεται κάθε παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τη φυσική μορφή σε αυτές τις παραλίες και να επηρεάσουν αρνητικά και τις οικολογικές τους λειτουργίες. Να πούμε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται ουσιαστικά σε μία στρατηγική για τον περιορισμό αυτής της απίστευτης τουριστικής ανάπτυξης, του υπερτουρισμού που υπάρχει στη χώρα μας, με τη διαχείριση σε κάποιες ελληνικές ακτές να παραμένει και για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να μας φέρουν όλο και πιο μπροστά σε τέτοιες αποφάσεις που αφορούν παρθένες παραλίες που πρέπει να παραμείνουν έτσι.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα μόνο 2,37. Sunny Pants και πάνες επτόνα σε απίστευτες τιμές. Και με αγορές προϊόντων Dove, Ultrex, Skip, αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Να γυρίσουμε τώρα πάλι πίσω και να πάμε στη γειτονιά μας για να δούμε, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, τι απαγορεύεται σε γειτονικές χώρες και σε άλλες, σε τροπικές χώρες όπου υπάρχει υπερτουρισμός όσον αφορά τις παραλίες και όσον αφορά τους ανθρώπους που κάνουν διακοπές σε αυτές τις παραλίες. Τι απαγορεύεται λοιπόν και τι επιτρέπεται. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. 600 παραλίες υπάρχουν στην Ισπανία, οι οποίες έχουν απαγορεύσει το κάπνισμα και το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Να σας πω ότι συμπεριλαμβάνονται σε αυτές η Βαρκελόνη, το Σαν Σεμπάστιαν και πολλές στα Κανάρια νησιά και στις Βαλεαρίδες. Ποτέ δεν μπορώ να το πω πολύ σωστά αυτό το όνομα πραγματικά. Πέρσι η Γαλλία θέσπισε μια εθνική απαγόρευση κατά του καπνίσματος στις παραλίες, που συνορεύουν με περιοχές κολύμβησης και το πρόστιμο είναι 135 ευρώ για κάθε παραβάτη, ενώ πολλές παράκτιες περιοχές στην Ιταλία έχουν επίσης απαγορεύσει το κάπνισμα, ιδίως σε περιφέρειες όπως η Απουλία, η Σαρδινία, η Βένετο, η Εμίλια-Ρωμάνια.

Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, απαγορεύσεις σε όλα τα μέρη του κόσμου που αφορούν τις καλοκαιρινές διακοπές και τις παραλίες. Απαγορεύσεις που συνοδεύονται με τσουκτερά πρόστιμα για τους παραβάτες. Απαγορεύσεις που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, με τον υπερτουρισμό, αλλά και απαγορεύσεις που έχουν να κάνουν και με την προστασία αυτών των περιοχών που εντάσσονται στο Natura 2000. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε αστικά κέντρα και παραλίες. Πάμε πρώτα στην γειτονική μας Νότια Ιταλία, στο Σορέντο. Η περιπλάνηση στην πόλη φορώντας μπικίνι μαγιό μπορεί να κοστίσει πρόστιμο μέχρι 500 ευρώ. Εγώ πάντως που ήμουν, δεν θα πω ποιο νησί, δεν θέλω να πω, το 2022 έβλεπα πάρα πολλούς τουρίστες να κυκλοφορούν με το μαγιό από το πρωί μέχρι το βράδυ και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αρνητική θα έλεγα, γιατί δεν είναι πάντα και το αισθητικό αποτέλεσμα αυτό που θέλεις να βλέπεις μεταξύ μας. Πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφω.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Είμαστε εδώ, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εν μέσω καλοκαιρινής ραστόνης έχουμε ανοίξει μια συζήτηση για όσα επιτρέπονται και για τα όσα απαγορεύονται σε ευρωπαϊκές παραλίες και όχι μόνο σχετικά με τους λουόμενους και σχετικά με τη συμπεριφορά των λουόμενων. Έχουμε πάει λοιπόν στην Πορτογαλία τώρα, φύγαμε από την Ιταλία, όπου πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια παραθεριστική πόλη που ονομάζεται Αλμποεφέρια και στην οποία όποιος συλληφθεί να φοράει μόνο μαγιό εκτός των καθορισμένων παραλιακών περιοχών, των ξενοδοχειακών ζωνών ή κοντά σε πισίνες, αντιμετωπίζει πρόστιμο που μπορεί να φτάσει από 300 μέχρι 1500 ευρώ. Δεν το λες και λίγο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

και πάμε να δούμε και ορισμένες περιοχές της Ισπανίας, όπως οι πολύ γνωστές μας, η Μαγιόρκα, η Βαρκελόνη, που ισχύουν κανόνες που δεν επιτρέπεται να κυκλοφορείτε τόπλες ή να φοράτε μαγιό σε τοπικά καταστήματα ή εστιατόρια. Αν το κάνετε, αντιμετωπίζετε πρόστιμο μέχρι 300 ευρώ. Στη Μάλαγα τώρα, ο Δήμος έχει τοποθετήσει πινακίδες στα αγγλικά που υπενθυμίζουν στους επισκέπτες ότι οι τοπικοί κανόνες συμπεριφοράς έχουν να κάνουν και με την ενδυμασία και ισχύουν και για αυτούς. Δεν μπορείς δηλαδή να καθίσεις σε ένα εστιατόριο μετά τον μπάνιο φορώντας μόνο το μαγιό σου. Στη Νίκαια της Γαλλίας τώρα, για να δούμε τι ισχύει, οποιοδήποτε, τόσο αν είναι τουρίστας, όσο και αν είναι και τόπιος, κυκλοφορεί τόπλες στην πόλη, μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο μέχρι 35 έως 40 ευρώ. Στην πόλη Βαρένα τώρα, στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, αν πας να φας με το μαγιό σου ή να κυκλοφορήσεις τόπλες σε παραλία ή με μαγιό σε ξενοδοχείο, σε ξενοδοχειακό συγκρότημα εκτός της πισίνας, τότε και τιμωρείς επίσης με επιβολή προστίμου.

Οι λουόμενοι στην Πορτογαλία αντιμετωπίζουν πρόστιμα 1.000 ευρώ αν ακούνε μουσική πάρα πολύ δυνατά. Τα φορητά ηχεία που παίζουν μουσική σε υψηλή ένταση και ενοχλούν ντόπιους και τουρίστες έχουν απαγορευτεί. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 μέχρι 4.000 ευρώ. Τώρα, όποιος ουρήσει μέσα σε παραλία, μέσα σε θάλασσα, έχει πρόστιμο το οποίο φτάνει τα 750 ευρώ. Εγώ θέλω μόνο μια ερώτηση να κάνω εδώ. Πώς θα σε καταλάβουν? Και τίποτα άλλο δεν λέω.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Με αυτά λοιπόν τα πρόστιμα και με τις απαγορεύσεις που ισχύουν και στη γειτονική μας έτσι Ιταλία, αλλά και σε τουριστικές περιοχές ανά την Ευρώπη, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα. Το καλοκαίρι ναι, έχει ελευθερία, έχει ανεμελιά, έχει όμως και επιβολή κανόνων για όλους μας. Και είναι μια εποχή που νομίζω ότι επειδή βρισκόμαστε πάρα πολύ όλοι εκτός σπιτιού, οφείλουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, να σεβόμαστε και τις παραλίες μας, να σεβόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο η φύση και η θάλασσα μας δίνει ζωή, μας δίνει υγεία, μας δίνει ενέργεια. Οπότε θεωρώ ότι καλό θα είναι να θεσπιστούν πολλοί κανόνες για το πώς συμπεριφερόμαστε πλέον στην παραλία, γιατί είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και λόγω του υπερτουρισμού αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Φτάσαμε στο τέλος, σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είναι το Σου Έχω Νέα της Πέμπτης, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς δεν θα το κάνει κανένας για μας. Φιλιά, αγάπη και ξέγνια στο καλοκαίρι σε όλους.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι είπες εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
7: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τελευταίο Throwback Thursday, παιδιά, για αυτή τη σεζόν και πάρα πολύ χαρούμενη είμαι. Όχι επειδή τελειώνει η εκπομπή, παιδιά, αλλά επειδή πηγαίνουν διακοπές και επειδή έχουμε περάσει τόσο όμορφα όλη αυτή τη χρονιά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Josephine λοιπόν έρχεται με το εγώ σε ελάχιστα λεπτά, παρόλο που δεν είμαστε καθόλου εγώ και

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back φυσικά και οι επιτυχίες οι οποίες είναι του παρελθόντος και έρχονται εδώ πέρα στο μέλλον. Πόσο ωραία τα λέω, η άτιμη. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν το φανταστικό πρόμο που έγινε για τη συνεργασία Κατερίνας Λιόλιου Σάκη Ρουβά, έχουμε να πούμε, παιδιά, σε αυτό το σημείο ότι η Κατερίνα Λιόλιου με το «Η δική μου η τρέλα» είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία πριν έτσι 2-3 χρονάκια. Οπότε αποφάσισα να το ξανακούσουμε. Ήταν νομίζω από τα τραγούδια που κάπου εκεί πέρα άρχισε να γίνει το μεγάλο. Μπαμ. Έτσι τουλάχιστον πιστεύω εγώ. Εσείς, Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

Αγαπημένο τραγούδι throwback σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, παιδιά, είναι σίγουρα ένα, θα πω εγώ. Η Demi και OG με το Μόνο Μπροστά είναι ένα τραγούδι που γενικότερα εγώ τίμησα πολύ φέτος, οπότε σίγουρα θα ήταν στην τελευταία μας εκπομπή. Αθήνα Κλίμη στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Το Μόνο Μπροστά λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και εσείς δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

0: Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

ψάχνω, παιδιά, τόση ώρα με πιο καλοκαιρινό τραγούδι. Θα πάμε έτσι στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή σιγά-σιγά. Ψάχνω, σκεφτόμουν δυτικές συνοικίες. Όχι όμως, κυρίες και κύριοι. Κώστα Μαρτάκη θέλω. Με αυτό το τραγούδι εγώ μεγάλωσα. Τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ, λοιπόν, θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Θυνά κλειμή στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και μόνο καλοκαίρι θέλω να αισθάνεστε. Όχι καύσωνα, καλοκαίρι. Το ωραίο. Αυτό που αγαπάμε. Αυτό που ερωτευόμαστε και φυσικά λέμε σ' αγαπώ.

Έχουμε πολλές συνήθειες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και συγκεκριμένα στο Throwback Thursday μας, όπως ξέρετε. Φυσικά όμως, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα και σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι θα ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Θα πάμε έτσι στο μακρινό, θα έλεγε κανένας, 2026. Προφανέστατα, όπως καταλαβαίνετε, κάνω πλάκα. Το γιατί με τυραννάς παρόλα αυτά έγινε έτσι ένα ωραίο remix. Ο Δημήτρης Κόκοτας είναι πάντα στις καρδιές μας, παρόλο που είναι σε μια δύσκολη συνθήκη τώρα, και μεταφέρουμε θετική ενέργεια.

Για να δεις το προσκήνιο αυτό το καιρό με τη συνεργασία της με τον Άρτσι. Όμως ρωτάω, τη συνεργασία με τους Going Through τη θυμάστε? Α, ναι, σημαίνει ότι είστε της γενιάς μου. Έρωτα ή πόλεμο λοιπόν θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και να καταλάβουμε ότι μερικοί μπορεί να έχουμε μεγαλώσει και λίγο. Αχ Θεέ μου, Αθηνά κλειμίστε την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Μιας και έχουμε αναβήσει, θα μαζέψω και ένα Νίκο Καρβέλα, σας προειδοποιώ.

σαν τους ναυαγούς όταν στα βαθιά ανοίγεστε. Είναι φορές που θυμώνω αλλά και βράζω. Από το θυμό δηλητήριο πανταστάζω. Τότε είναι που θέλω να σε πνίξω. Κι άλλοτε διάπλατα τα χέρια μου να ανοίξω.

0: Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Μαλακτικά Σουπλίν μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Νίκο Καρβέλα, σας έχω τάξει για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και όποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε Throwback Thursday σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Και φυσικά μέσα σε όλα, παιδιά, επειδή είναι και το τελευταίο Throwback Thursday μας για τη σεζόν, προσπαθώ να βρω και καλοκαιρινά τραγούδια. Το ψέμα δεν το θέλω, το ξέρετε. Εννοείται λοιπόν ότι οι καλοκαιρινές διακοπές από αγαπημένο Νίκο Καρβέλα θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Και εσείς θέλω να μείνετε εδώ πέρα στην παρέα μου, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και πιστεύετε ότι μόνο η Ελένη Φουρέρ έχει βγάλει τραγούδι αεροπλάνο, είστε γελασμένοι, παιδιά, γιατί σας έχω νέα. Η Λίτσα Γιαγκούση είχε κυκλοφορήσει το αεροπλάνο πριν πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να μην ξέρετε ποια είναι η Λίτσα Γιαγκούση. Θα τη μάθετε όμως ελάχιστα λεπτά, γιατί έρχεται πολύ δυναμικά να την ακούσουμε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής εκπομπής, παιδιά. Νιώθω ότι φτάνουμε όντως στο τέλος της σεζόν αυτή τη στιγμή και κάπου λίγο συγκινούμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, για να σας θυμίσω ποια είναι η Ειρήνη Μερκούρη, η οποία έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το τραγούδι Ναι, το οποίο το βλέπουμε και στο TikTok αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε μην χάνετε χρόνο. Δυναμώστε την ένταση όσο είστε στο αμάξι. Ανεβάστε και το air condition για να μην σκάσετε και επιστρέφω.

0: Be Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά, 8 με 9, στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show, λίγο έτσι πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, έχουμε λίγο ακόμα και φυσικά σας θυμίζω το ότι ο Πάνος Κιάμος είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και σαν προσωπικότητα αλλά φυσικά και σαν τραγουδιστής. Έχω πονέσει για αυτήν λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, για εσάς που έχετε πονέσει και θέλετε να βάλετε ένα story, να μας κάνετε tag Be Viral Radio Show και Αθηνά Κλίμα και φυσικά να το αφιερώσετε κάπου που μπορεί να σας ακούνε.

Η Κέρι Γαρμπή έχει επιστρέψει με νέο τραγούδι και συγκεκριμένα με νέο project, όπως με ενημερώνουν από το Control. Όμως, παιδιά, η Κιβωτός με τον Αντώνη Ρέμο που κυκλοφόρησαν στην καραντίνα είναι από τα τραγούδια της, νομίζω, έτσι της λίγο πιο νέας εποχής, αλλά και παλιά ταυτόχρονα, που τα αγαπάμε πολύ. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να ακούσουμε την Κιβωτός σε ελάχιστα λεπτά. Και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για την τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν, κυρίες και κύριοι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε και στην παρέα μας γιατί έρχεται Αντζέλα Δημητρίου με τη μαύρη λίστα προκειμένου να την αφιερώσετε σε εκείνον τον άνθρωπο που σίγουρα έχετε blacklist. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου, κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye! Okay.

πανηγύρω σ' όλα φταίνε. Εδώ γυρνά.

0: λα, λα, λα. Η Βάερα Λιλένια είναι εδώ.
1: Παλμός. Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 4.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδα εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
0: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και όπως φαίνεται το καλοκαίρι εδώ θα με βρίσκεται και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή και τις επόμενες εβδομάδες όσο αντέχουμε εδώ θα είμαστε κυρίες και κύριοι αν δεν μας κόψουν το ρεύμα. Ενώ αν δεν μας κλείσουν το διακόπτη για να φύγουμε, ξέρετε τώρα. Εμείς αγαπάμε αυτό που κάνουμε εδώ. Είμαστε φανατικοί, είμαστε work addicted persones και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε το καλοκαίρι παρέα εδώ, μαζί σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε δυνατές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα, προτάσεις ταινιών και σειρών, κουτσουμπολιά, κρύα ανέκδοτα και διάφορα άλλα καλά, μαζί με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες μεταδόσεις, αποκλειστικότητες, αλλά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242-11-9122 και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μου Ιορδάνης αγαπητός, να ευχηθώ χρόνια πολλά καθώς έχουμε φτάσει στην ενότητα Throwback. Σε Ανδρόνικο, Ανδρονίκη, Σίλα και Σιλουανό. Δύο επαιτίους έχουμε σήμερα, Διεθνή ημέρα Φιλίας και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Τώρα, σαν σήμερα το 1797, επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο, και είναι τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Μάλιστα, ενδιαφέρον και αυτό. Μάλιστα, καλό, καλό.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η μουσική δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλά μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Και αυτό νομίζω πως είναι μια καλή αρχή.

φτάσω στο τέρμα. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip μιλάει για το αυτονόητο. Μη διανοηθείτε, μη ξεχάσετε τα κατοικίδια σας. Πάντα φρέσκο νεράκι. Ποτέ σε σταθμευμένο αυτοκίνητο μέσα. Μπορεί να συναντήσετε κανένα φίλο να πιάσετε την μπάλα και το ζώο να λαλήσει. Έχουν δει πολύ τα μάτια μας. Σας παρακαλώ πολύ το νου σας. Τα ζώα βιώνουν τη θερμοκρασία πολλαπλάσια από εμάς και έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη για φροντίδα, νερό και το ενδιαφέρον που τους αξίζει.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 5. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα μόνο 2,37. Σάνι Πάντς και πάνε σε πτώνα σε απίστευτες τιμές. Και με αγορές προϊόντων Dove, Ultrex, Skip, αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
7: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Έτσι λέει ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μαζονάκη και θέλω να σας πω ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε τα ωραία τραγούδια που θέλουμε να ακούμε, τα story μας και ό,τι άλλο γουστάρουμε στα social media, αρκεί να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε και να μας στείλετε μήνυμα. Ιορδάνης Αγαπητός Official, εγώ σε όλες τις πλατφόρμες και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα είναι παντού. Yeah.

Λοιπόν, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και φυσικά οσίτιστε στο Jack Norris αφιέρωμα. Ο Jack Norris δεν κάνει πουσάψεις, κύριε, δεν κάνει κάμψεις. Πολύ απλά σπρώχνει τη γη προς τα κάτω.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή, υπερβολική, θα
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών, στη θέση νούμερο 7 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες που έχουμε επιλέξει τις τελευταίες 20 ετίας και κάτι. Βρίσκεται το

Moonlight. Η συγκινητική ιστορία ενός νεαρού Αφροαμερικανού προσπαθεί να βρει την ταυτότητά του μέσα σε ένα σκληρό περιβάλλον. Η ταινία μιλά για την αγάπη, τη μοναξία και την αποδοχή του εαυτού μας και απέσπασε το Όσκαρ της καλύτερης ταινίας, συγκινώντας κοινό και κριτικούς σε όλο τον κόσμο.

0: Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με απόλυτη συνέπεια ολοκλήρωσα τη σημερινή εκπομπή και φυσικά προγραμμάτισα και την αυριανή μας συνάντηση. Η Παρασκευή που έρχεται αύριο είναι καλοδεχούμενη και πολύ αναμενόμενη. Σας περιμένω ίδια ώρα στην καλύτερη συχνότητα της πόλης.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
4: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
4: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
4: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός.
7: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Μα φυσικά όταν ακούτε ηχούς από αεροπλάνο, στον αγαπημένο σας σταθμό είστε, σημαίνει ότι το flight mode είναι εδώ, εδώ είμαι και εγώ. Λίνα Πατριανού στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλώς ήρθατε σε αυτή την παρέα. Πέμπτη, σήμερα εσείως 30 του Ιούλη. Η γνωστή και καθιερωμένη μουσική πτήση με τις ελληνικές επιτυχίες του σήμερα και λίγες του χτες, εδώ είναι. Λίνα Πατριανού στην παρέα σας και αμέσως τώρα, αφού επιβιβαστήκατε εδώ, στη σωστή συχνότητα, θα αφήσουμε όλες τις μουσικές να μας οδηγήσουν στον προορισμό μας, συνεχίζοντας με αυτό εδώ το πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι.

Για να μεγαλώσουμε λίγο την παρέα μας, έτσι για τους καινούριους το λέω που δεν είναι εδώ καθημερινά. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πετριανού και τα λέμε από εκεί. Σας περιμένω σε αυτήν την παρέα εδώ να πούμε τα δικά μας. Λοιπόν, εκεί μου έρχεστε, μου γράφετε τα μηνύματά σας. Σε αυτό το διάστημα θέλω πολύ να μάθω αν θα πάτε κάπου διακοπές, τι σκέφτεστε, αν θα πάτε χωριό, θα πάτε βουνό, θάλασσα. Για πείτε μου, εδώ είμαι εγώ να διαβάσω τα μηνύματά σας όσο τα επόμενα κομμάτια παίζουν δυνατά.

Η στιγμή όπου στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς που σιγά σιγά ξεκινάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Η Χαρούλα είναι στην παρέα μας και όπως μου γράφει είναι καθοδόν για τη δουλειά, έχει τέρμα την ένταση και ζητάει να της χαρίσουμε ένα τραγούδι. Δεν μου γράφεις βέβαια τι θα ήθελες να ακούσεις, οπότε το παίρνω πάνω μου και επιλέγω το επόμενο κομμάτι το οποίο θα κλείσει σιγά σιγά το ημίωρο αυτό. Το πρώτο για σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας με κομμάτι που θέλετε κι εσείς να ακούσετε και επανέρχομαι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλιώς.

Το ξαναλέω ακόμα μια φορά σε περίπτωση που δεν το ακούσατε πριν. Μπαίνετε στο Instagram, αναζητάτε το προφίλ της εκπομπής που το βρίσκεται ως Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ που με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και τα λέμε από εκεί. Περιμένω τα μηνύματά σας για να μεγαλώσουμε την παρέα μας και φυσικά γιατί μπορεί να θέλετε να ζητήσετε και τραγούδι. Πάντως, να ξέρετε ότι έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στα μηνύματα που μου λέτε και από πού μας ακούτε και έτσι τι θα κάνετε τώρα εδώ το καλοκαιράκι σας. Πείτε μου έτσι, μας αρέσει πάρα πολύ να μιλάμε για ταξίδια σε αυτή την εκπομπή και το ξέρετε. Μήπως πήγατε ήδη διακοπές? Πού θα σας βρει ο Αύγουστος? Εδώ όλα, πείτε τα μου. Αναμένω λοιπόν τα μηνύματά σας και φεύγω να πάω στο κομμάτι που τελευταία παίζει συνεχόμενα μες στο μυαλό μου.

Βάνα είναι στην παρέα μας και είναι, λέει, σπίτι, φτιάχνει βέλτσες για 1η του Αυγούστου. Αναχωρεί με άδεια για τις μικρές Κυκλάδες. Τι ωραία, παιδιά! Είχα την τύχη να πάω πρόσφατα Κουφονίσια και ήταν απίστευτα όμορφα. Βέβαια, ξέρετε, κλασικό τοπίο Κυκλάδων. Ξέρω, αλλά με μια μαγική ομορφιά, με τα λευκά σπιτάκια, τα χρωματιστά παράθυρα, τα σβεστομένα στενά κλπ. Και φυσικά με κάτι νερά που τα ζηλεύει Καραϊβική, ξεκάθαρα. Κουφονίσια, ένα και κάτω, Ηρακλία, Χινούσα, Δονούσα, είναι η σύνθεση των μικρών Κυκλάδων και αν δεν έχετε πάει, πρέπει να το βάλετε στο πρόγραμμα. Βέβαια από νωρίς, καθώς λόγω του μικρού μεγέθους των νησιών αυτών, είναι πολύ εύκολα γίνονται sold out και αλήθεια είναι ότι είναι έτσι και λίγο ακριβά έχουν αυτή τη φήμα, αλλά θα μου πεις πού δεν έχουν ανέβει τιμές πραγματικά, σε ποιο μέρος, ειδικά στα τουριστικά. Εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι μπορεί να τα έχουμε συνηθίσει. Πάντως αξίζει, παιδιά, αξίζει, είναι, σας λέω, τρομερά, δεν χρειάζεστε καν αυτοκίνητο στο Κουφονίσι, απλώς πληρώνετε το αντίστοιχο αντίτιμο στα βαρκάκια που υπάρχουν, τα οποία σας μεταφέρουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας προς όλες τις παραλίες, όσες φορές θέλετε. Δεν υπάρχει. Για μένα είναι από τα καλύτερα μέρη που μπορεί κάποιος να πάει, έτσι, να χαλαρώσει, να μην τον ενδιαφέρει η μετακίνηση, η κίνηση και όλο το υπόλοιπο, έτσι, που συναντάμε στα λίγο πιο μεγάλα νησιά. Ό,τι καλύτερο για τις παραλίες δεν θα πω τίποτα, τα ξέρετε. Τώρα εντάξει, μην επαναλαμβανόμαστε. Να περάσεις καταπληκτικά, Βάνε μας. Πάρε και το επόμενο κομμάτι που ζήτησες.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Μαλακτικά Supreme μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
4: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τα τραγούδια που αγαπάς.
6: Μέρα.
5: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
7: Ταξιπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
5: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής με Ελίνα Πατριανή. Έχω επιστρέψει με το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία είναι ο τίτλος του και είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε. Έχει κάνει την εντύπωσή του και έχει φτάσει στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας για κάποιον λόγο. Πάμε να το απολαύσουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

κάνει τώρα όρεξη να σας πω την αλήθεια, να πάμε μια βόλτα στο παρελθόν και να ακούσουμε κάτι από εκείνο το διάστημα, να θυμηθούμε λίγο κάτι από τα παλιά. Ήρθε η ώρα, όπως καταλαβαίνετε, για το μουσικό μας flashback. Θέλω εδώ με τη βοήθεια του μουσικού πιλότου μας να γυρίσουμε αυτό το αεροσκάφος 180 μοίρες και να επισκεφθούμε το παρελθόν μέσω της συγκεκριμένης μελωδίας που θα ακούσετε αμέσως τώρα. Και περιμένω τα μηνύματά σας, γιατί είμαι σίγουρη ότι το θυμάστε. Flight mode, flash.

Flight Mode Radio Show είναι το πρωινό της εκπομπής μας στο Instagram, όπου το ακολουθείτε και μπορείτε από εκεί να στείλετε το μήνυμά σας. Φυσικά μπορείτε να στείλετε και το μήνυμά σας στο δικό μου προσωπικό προφίλ που με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και να ζητήσετε το κομμάτι το οποίο θέλετε να ακούσετε ή και όχι. Γιατί να μην το αφιερώσετε. Δηλαδή, όχι να το ακούσετε σκέτο. Μπορεί να θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα, ρε παιδί μου. Καταλάβαινετε τώρα. Είναι Πέμπτη, το καλοκαίρι καλά κρατεί και η κλασική του ζέστη. Η ώρα που κάνουμε τα μπάνια μας, το μαύρισμά μας και η εποχή για καρπούζια, θα πω εγώ, και για πεπόνια. Που χωρίς αυτά δεν μπορείς να πεις με τίποτα ότι έζησες καλοκαίρι. Εγώ θα προσθέσω και λίγη φετούλα που τους πάει. Αλλά ξέρω ότι πολλοί από εσάς στο δίπολο καρπούζι με φέτα ή χωρίς στο Instagram απαντήσατε χωρίς. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, είμαστε κι εμείς οι ένθερμοι υποστηρικτές. Όπως και να τα προτιμάτε, σημασία έχει να τα απολαμβάνετε, να σας ξεδιψάνε και να σας δροσίζουν, ειδικά τα καλοκαιρινά μεσημέρια. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψω για το τελευταίο μισό ώρα μας γεμάτο με μουσική και έχουμε και το καλύτερο καλοκαιρινό της ημέρας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εδώ σας έχω τελευταία Πέμπτη για τον Ιούλη μας και έχω επιστρέψει για το τελευταίο μισάωρο μας με το καλύτερο καλοκαιρινό τραγούδι της ημέρας. Λοιπόν, οριακά μοιάζουν με αναδρομές στο παρελθόν, καθότι ξέρετε τώρα τα καλύτερα καλοκαιρινά τραγούδια έχουν μείνει στην ιστορία. Δεν είναι όμως μια απλή αναδρομή, είναι μια καλοκαιρινή αναδρομή με τα ξύλινα σπαθιά να μας τραγουδούν το All Time Classic, τραγούδι τους Λιωμένο Παγωτό. Πάμε να το απολαύσουμε και μπας και ρίξουμε λιγάκι τις θερμοκρασίες.

Κάπως έτσι τελειώνει το Flight Mode της Πέμπτης, η εκπομπή μας. Παιδιά, πέρασαν και όλες δύο ώρες που στην παρέα σας βρέθηκα και εγώ μέσα από αυτήν τη συχνότητα. Εδώ, όπως κάνουμε καθημερινά αυτές τις δύο ώρες, πάρα πολύ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου. Και πραγματικά σήμερα η εκπομπή είχε μια διαφορετική χρειά. Ίσως γιατί, παιδιά, αύριο είναι η τελευταία μας εκπομπή για τον Ιούλιο. Εντάξει. Όσο να πεις τώρα, όταν αποχαιρετάμε τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αγαπημένο κομμάτι. Κάπως έτσι θα κλείσουμε για σήμερα. Ραντεβού αύριο ξανά πάλι.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
7: Το έχω, πίτα Ανατολής.
6: Τι παίζει εκεί?
7: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
6: Φυσάει. Και από τιμές?
7: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
6: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
6: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
7: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
3: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
8: Γύφτισανε.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
9: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
9: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Χαμένο είμαι εγώ, ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Συγνωμένο είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: να πω και τι να πεις.
1: Παλμός 101 και 1. Ο Παλμός των Επιτυχιών. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
3: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιος.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου και ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα.

για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις, και η καρδιά

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.